0: 好，
1: 好，
2: 好，
3: 猪下拌粉要泡水，等我一秒，玫瑰哭泣我一
1: 秒，只剩下心。好，谢谢，好，来你好，哎呀，断线了哈。来嘉义西区的哈，嘉义西区的听众朋友哈，啊，我知你等足久，结果等个断线吼，你个电卡吼，空八空空七七五五九九零八零零七七五五九九，宜兰的听众你好，哎，来罗东的哈，你好，哎，
3: 嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿